άλλη. Της μος, μάρα κομφλισλός των μπόκτων, ο δοκίνο πίστεφανιάν, της μίγνη ο εγκαιτσόπιστα.